κομμάτι σαν τη Ζιώνε. Νι. Το πολίτιε. Top rock κομμάτι. Ζαουσάκο βρεμίνσκο να πόβετ. Rock Radio. Τσίστη ροκ.